0: κατάδι. Πού, γεννήθανε.
1: Γεννήθανε.
0: Ναι, σε είπα το αγκά. Του μπλεγτάρε με χωρέο γιο. Δεν σκέκαν, δεν περουμάλτα του, πέτσε μέσα.